είχε ένα κεντρικό δρόμο. Εκεί το κτίριο που είδαμε ήταν ο κεντρικός, Βενιζέλη. Αυτή ήταν ασφαλτοστρωμένη. Όλοι οι άλλοι δρόμοι στο συνοικισμό ήταν λάσπη. Χώμα, λάσπη. Και είχαμε βρύσες σε κάθε γωνία, σε κάθε τετράγωνο, μία βρύση, να παίρνουμε νερό από την βρύση και να το πηγαίνουμε στο σπίτι για λάτρα. Για την τουαλέτα, για τον νεροκίτη.

όταν πήγα για δουλειά, είδαν το επίστολο Ανδριάδη, πόντιο ο άντρας μου, σου λέει, και αυτή είναι κομμουνιστή. Δεν παίρναν τότε, πήγα εγώ για δουλειά, δεν παίρνανε, το ψάχνανε. Και όταν έπεσα δουλειά, μέχρι στο σπίτι, στο χωριό, στον μπαμπά μου, πήγε η αστυνομία και έψαξε τα φρονήματα, πώς λέγονται.

0: Αγκώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπτσώσικα, φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπτσώσικα, φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα. Φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα. Φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα. Φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα. Απαλώσικα, παπουτσώσικα, φρακώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα, αγκώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα, φρακώσικα, φρακώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα, φραγκώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα,
1: φραγκώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα, αγκώσικα, παυλώσικα, απαλώσικα, παπουτσώσικα, φραγκώσικα,

Αυτόν τον καιρό οι εφημερίδες είναι γεμάτες με δημοσιεύματα για την άφιξη του Μάρλον Μπράντο στην Ελλάδα. Είναι προσκεκλημένος των ιδιοκτητών του διελιστήριου της Πετρόλα και πρόκειται να μιλήσει για το περιβάλλον. Θέλω μονάχα για λόγους δικαιοσύνης να μνημονεύσω με ικανοποίηση ότι η κυρία Ελένη με τον ταπεινό της τρόπο συνεχίζει κάθε βράδυ να ανάβει στο εικονοστάσιο του δρόμου αυτή τη μικρή φλόγα που κάνει τα πράγματα να ισορροπούν.